0: στρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: here's the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Alfredo Zitarrosa.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

σένα.

0: Ξόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ξόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Bay San Marco.

0: Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Stigma Radio. Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed it and soon found herself falling in a very deep hole into a

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950-25798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2 και 05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1 και 88. Μίλκο γάλα με κακάο 1 και 02. Μπανάνες εισαγωγής 1 και 29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco.

0: με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Στίγμα Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός του.

0: Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Stigma.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου σήμερα, 14 λεπτά μετά τις 12. Καθυστερήσαμε λίγο. Είμαστε εδώ όμως. Ήρθε επισήμως στο φθινόπωρο. Έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Μίκρινη διάρκεια της ημέρας. Οπότε ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είμαι η Νίνα Αντωνοπούλου και από τις 12 μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ ζωντανά στο Στίγμα FM 97,6 με υπέροχη μουσική και ενδιαφέρουσες ειδήσεις.

Τι λέμε σε ένα παιδί όταν έρχεται και μας λέει ότι κάποιο άλλο παιδί το έχει χτυπήσει? Η πρώτη αντίδραση πολλών ενηλίκων είναι να του πούνε υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτό κάποιες φορές οδηγεί ακόμα και στο να τα αποδώσει. Μόνο που έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουμε το μήνυμα ότι η βία είναι ένας αποδεκτός τρόπος επίλυσης μιας συγκρούσης. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο ένα παιδί είναι να μάθει να βάζει όρια. Να μπορεί να πει καθαρά σταμάτα, δεν μου αρέσει αυτό. Να απομακρύνεται όταν μια κατάσταση ξεφεύγει και να ζητά τη βοήθεια ενός ενήλικα.

Παιδιά σήμερα μεγαλώνουν μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο οθόνες. Κινητά, τάμπλετ, τηλεοράσεις, υπολογιστές. Όλα βρίσκονται παντού και πολλές φορές γίνονται η πιο εύκολη λύση μέσα στην καθημερινότητα μιας οικογένειας. Τι μπορεί να βοηθήσει λοιπόν? Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν συζητάμε για πλήρη απαγόρευση, αλλά είναι ξεκάθαρο πρόγραμμα για το πότε θα υπάρχει χρόνος για την οθόνη και πότε όχι. Και μαζί με αυτό, να ξαναδώσουμε λίγο χώρο σε όλα εκείνα που κάποτε ήταν αυτονόητα. Ένα βιβλίο, ένα επιτραπέζιο, μία βόλτα, παιχνίδι με τα αδέλφια ή ακόμα και λίγη βαρεμάρα. Γιατί ένα παιδί δεν χρειάζεται να ψυχαγωγείται κάθε λεπτό της ημέρας. Και βέβαια, υπάρχει και το δικό μας παράδειγμα. Είναι δύσκολο να ζητάμε από ένα παιδί να αφήσει το τάμπλετ όταν εμείς οι ίδιοι δεν αποχωριζόμαστε το κινητό μας. Το πραγματικό ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να βγάλουμε εντελώς την τεχνολογία από τη ζωή των παιδιών, αλλά να φροντίσουμε να υπάρχει αρκετή ζωή και έξω από αυτήν.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Και πάλι εδώ, μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, ζωντανά στο στίγμα FM 97,6. My mistakes were made for you.

Μπορεί η παρουσία ενός ανθρώπου που αγαπάμε να επηρεάζει όχι μόνο τη διάθεσή μας, αλλά και τον ίδιο μας τον οργανισμό? Μία νέα μελέτη δείχνει πως ναι. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν μαζί με το κοντινό τους πρόσωπο

0: παρατήρησαν λοιπόν ότι η αύξηση του ζαχάρου μετά το φαγητό ήταν μικρότερη και το σώμα επανερχόταν γρηγορότερα στα αρχικά επίπεδα. Και δεν ήταν μόνο αυτό το έβριμα. Στο κρύο, η παρουσία του συντρόφου φάνηκε να βοηθά το σώμα να ρυθμίζει καλύτερα τη θερμοκρασία του, ενώ σε συνθήκες στρες ένα οικείο πρόσωπο συνδέθηκε με πιο ήπια σωματική αντίδραση και ταχύτερη επαναφορά.
1: I want to stop.
0: Μάλιστα.
1: We can't.
0: Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι αρκετά εντυπωσιακά. Οι επιστήμονες μιλούν για κοινωνική φυσιολογία, την ιδέα ότι το σώμα μας δεν λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι η παρέα αντικαθιστά την ιατρική φροντίδα. Δείχνει όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οι στενές ανθρώπινες σχέσεις φαίνεται πως αφήνουν το αποτύπωμά τους και στο σώμα, όχι μόνο στο μυαλό μας.

Υπάρχουν μερικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φιλανδοί και αν τις προσέξει κανείς, λένε πολλά για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη ζωή. Δεν συγκρίνουν διαρκώς τη ζωή τους με τη ζωή των άλλων. Δεν θεωρούν ότι όλα πρέπει να πηγαίνουν τέλεια και αποδέχονται πιο εύκολα ότι κάποιες μέρες απλώς θα είναι δύσκολες. Το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν την ευτυχία σαν κάτι μόνιμο. Δεν χρειάζεται να είσαι χαρούμενος συνέχεια για να θεωρείς ότι η ζωή σου είναι καλή. Περισσότερο έχει να κάνει με το να εκτιμάς όσα ήδη υπάρχουν, να αφήνεις χώρο στις δύσκολες στιγμές και να μην αισθάνεσαι συνεχώς ότι πρέπει να αποδεικνύεις κάτι. Και αυτό είναι το πιο χρήσιμο μάθημα από όλα. Να υπάρχει λιγότερη σύγκριση, λιγότερη πίεση και περισσότερη αποδοχή της ζωής όπως πραγματικά είναι.

Μερικές φορές ακούτε τα παιδιά ή τους εφήβους να μιλούν και νιώθετε ότι χρειάζεστε μετάφραση, μάλλον υπάρχει κάποιος λόγος. Κάθε γενιά δημιουργεί το δικό της κώδικα επικοινωνίας. Μόνο που σήμερα αυτός ο κώδικας αλλάζει με εντυπωσιακή ταχύτητα, θα έλεγα. Μία λέξη, μία φράση ή ακόμη και μία χειρονομία μπορεί να ξεκινήσει από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να χρησιμοποιείται από παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το TikTok, τα Reels, το YouTube και φυσικά οι αλγόριθμοι έχουν αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο γεννιέται και εξαπλώνεται η γλώσσα. Έτσι, εκφράσεις όπως το 6-7 μπορεί να μην έχουν καν συγκεκριμένο νόημα, αλλά για τα παιδιά να λειτουργούν σαν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας που δείχνει ότι ανήκουν σε μια ομάδα. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό δεν είναι τόσο καινούριο. Οι νέοι πάντα έφτιαχναν τη δική τους γλώσσα. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι σήμερα μια καινούρια έκφραση μπορεί να γεννηθεί το πρωί και μέχρι το βράδυ να την ξέρει ο μισός πλανήτης.

0: Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Η ώρα πήγε μία και εμείς είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Νένα Ντονοπούλου, ζωντανά εδώ στο Στίγμα FM στο 97,6. Ακούμε Inspiration.

Και αν η νέα πολυτέλεια δεν είναι περισσότερες εμπειρίες, αλλά λίγες ώρες χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, τα λεγόμενα silent retreats κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Λίγες μέρες, χωρίς πολλές κουβέντες, χωρίς μικρές κοινωνικές υποχρεώσεις και συχνά χωρίς κινητό. Η σιωπή δηλαδή ως μορφή ξεκούρασης. Το παράδειξο της υπόθεσης είναι ότι την ίδια στιγμή που πληρώνουμε για να σοπάσουμε, στην καθημερινότητά μας μιλάμε ήδη όλο και λιγότερο. Παραγγέλνουμε φαγητό, κλείνουμε ταξί, κάνουμε check-in, στέλνουμε μηνύματα, αντί να τηλεφωνούμε, όλα χωρίς σχεδόν καμία ανθρώπινη επαφή. Και εδώ βρίσκεται η διαφορά. Άλλο η σιωπή που επιλέγεις για να ξεκουραστείς και άλλο η σιωπή που έρχεται επειδή η ζωή μας δεν απαιτεί πια να μιλήσουμε σε κανέναν. Το ερώτημα δεν είναι αν μιλάμε πολύ ή λίγο. Είναι εάν μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο εξακολουθούμε να επικοινωνούμε

πόλη μπορεί να είναι γεμάτη κόσμο και παρόλα αυτά να αδειάζει από ζωή. Αυτόν τον κίνδυνο περιέγραψε για την Αθήνα ο διεθνώς βραβευμένος αρχιτέκτονας David Chipperfield. Όπως τόνισε ο ίδιος για την ελληνική πρωτεύουσα. Λέγοντας ότι η ίδια παραμένει μια πόλη όπου οι άνθρωποι πραγματικά κατοικούν, δουλεύουν και ζουν την καθημερινότητά τους. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η άνοδος στις τιμές διώχνει σταδιακά τους κατοίκους και όταν ο τουρισμός αρχίζει να παίρνει τη θέση της καθημερινής ζωής. Τότε τα κέντρα των πόλεων κινδυνεύουν να μετατραπούν περισσότερο σε χώρους κατανάλωσης και διασκέδασης και λιγότερες σε γειτονιές όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν. Μια πόλη δεν διατηρεί τον χαρακτήρα της μόνο μέσα από τα κτίρια της. Τον διατηρεί όσο εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που την αποκαλούν σπίτι τους. Και κάπου εκεί βρίσκεται το πραγματικό στοίχημα. Να παραμένει μια πόλη ελκυστική για τον επισκέπτη, χωρίς να γίνεται αφιλόξενη για τον κάτοικο.

Πόσοι άνθρωποι θα ήθελαν να υιοθετήσουν ένα ζωάκι και τελικά δεν το κάνουν ποτέ. Μια μεγάλη διεθνής έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 26.000 ανθρώπους, δείχνοντας ότι σχεδόν ένας στους τρεις θα σκεφτόταν σοβαρά την υιοθεσία. Κύριο πρόβλημα αποδείχθηκε ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερη ενημέρωση και υποστήριξη. Οι βασικές ανησυχίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Για παράδειγμα, το άγνωστο ιατρικό ιστορικό του ζώου, η συμπεριφορά του και αν θα μπορέσει τελικά να προσαρμοστεί στο νέο του σπίτι. Και αυτό έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές η επιθυμία υπάρχει, αλλά αυτό που λείπει είναι η σιγουριά. Η υιοθεσία άλλωστε ενός ζώου δεν τελειώνει τη στιγμή που περνάει την πόρτα του σπιτιού μας. Εκεί ουσιαστικά ξεκινάει η προσαρμογή, η γνωριμία, η φροντίδα και η δημιουργία μιας νέας καθημερινότητας. Και όσο καλύτερα προετοιμασμένος και ενημερωμένος είναι κάποιος για αυτή τη μετάβαση, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν αυτή η νέα σχέση να κρατήσει πραγματικά στο χρόνο.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2 και 05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1 και 88. Μίλκο γάλα με κακάο 1 και 02. Μπανάνες εισαγωγής 1 και 29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μετά από αυτό το μικρό break, είμαστε και πάλι εδώ, ζωντανά στο Στίγμα FM 97,6. Μπαίνουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο και θα το απολαύσουμε μαζί, όπως κάνουμε κάθε φορά. Robbie Williams, Me

Πόσο κοντά μπορεί να φτάσει κανείς στη σελήνη χωρίς να φύγει ποτέ από τη γη? Στην Αθήνα μια νέα εμπειρία εικονικής πραγματικότητας δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, έστω και για λίγο, να μπουν στο ρόλο του αστροναύτη. Στις 16 και 17 Οκτωβρίου το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού παρουσιάζει τη δράση «Από τη γη στη σελήνη». Πρόκειται για 20 λεπτές αποστολές για όσους είναι από 8 ετών και πάνω. Θα χρησιμοποιηθεί ένα VR set, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εξερευνήσουν το σεληνιακό τοπίο, να λύσουν γρίφους, να ανακαλύψουν στοιχεία για το ηλιακό μας σύστημα και να μάθουν πως είναι πραγματικά η ζωή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και κάπως έτσι, για λίγα λεπτά, η απόσταση ανάμεσα στη γη και τη σελήνη γίνεται λίγο μικρότερη.

αγαπημένος Lenny Kravitz. Και πάμε λίγο στα δικά μας. Και ναι, το Συνένεγκας είναι ακόμα ανοιχτό. Σε μία προβολή καθημερινά στις 8 και το Σάββατο στις 11 μπορείτε να δείτε την ταινία Digger. Στο Σινέ Φόσκολος στις 6.30 οι μικροί μας φίλοι μπορούν να δουν την παιδική ταινία Σαν το πρόβατο και το τέρας της Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Και η λίγο μεγαλύτερη στις 8 την ταινία Στην καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt. Και στις 10, εάν κρυώνετε στο θερινό, μπορείτε να δείτε την ταινία Digger

Λίγα λεπτά πριν τις 2 και μια ακόμη εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Τώρα που το νησί μας αρχίζει να βρίσκει πιο ήρεμους ρυθμούς και να αφήνει πίσω του τη φασαρία του καλοκαιριού, ας θυμηθούμε ξανά πως τα σπουδαία είναι στα απλά, όπως έχει γράψει και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Και πράγματι, σε αυτούς τους πιο αργούς και φθινοπορεινούς ρυθμούς του τόπου μας κρύβεται όλη η ομορφιά της καθημερινότητας. Για τις 2 προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Νένα Ντονοπούλου, ζωντανά εδώ στο Στίγμα FM στο 97,6. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 981 01 18 91. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Στίγμα Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
8: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλεφώνο επικοινωνίας 269 50 30.

0: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ξών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ξών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
0: 26-950-25-798.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πωλήση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
15: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
14: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
15: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Μαυρογιάννος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Μευγάλη Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Μευγάλη Φρουτομάνιαξ 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα

σας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Stigma Radio. You listen to the Soul and House Luxury Radio Show.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining επιχείρηση.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Stigma Radio. For the love of house, for the love of the beats, for the love of dance.

0: listening to Bosanos in the mix.
1: Stigma. Stigma. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη

0: Γάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining επιχείρηση.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Stigma Radio.

Golden. L'élégance.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Here's the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.